0: Εμάς τους δύο τι θα γίνει?
1: Τι θέλεις να γίνει με εμάς τους δύο?
0: Κάτι δεν θα γινόταν. Κάπως θα ήμουν το αγόρι σου. Σαν δεν βρίσκαμε.
1: Φύγε μακριά.